saltas, ocupa Cecilac. Θα δελκώ, αδερα τρέιν, από τσί. Θα ρέινταρ νέσιν, τίλα κλάουρα άφραμ χάλτιν. En draumar geta sjaldnast gert raumveruleikanum skil. Og síst ef kuldi og heimska hafa valdið.